0: Παναγίδα. Α, πάξε το νέιντε. Για βάς να ουτσί. Κρισπίνε.
1: Νο.
0: Так, на ясери храчки то не вистигне. А уж не злоб?
1: Не.
0: Я иду се, брат, правда.
1: А но...